0: Γεια σας, Σαμώτας Τριαντάφυλλο. Στον τύρωσα μου μπεόγρα του βετερίνου ποντάβνο πρέ δβάντεσε σε τριγούντινε.
1: Κάκο.
0: Ντά, ο πίσω μου στην τούτου να βάμε μπεόγρα του ούσαν γιές εκτάμω. Η όντα να πέρω εγώ την βετερίνη ο πόζον σαν ποπάντιου. Τα ντεβαίνει η μπιλοποπάντια.
1: Το μπιλο βάσο
0: κολεγίνησα. Αλλά για μη σε λίμουν τα ετού μπήλα μπόζια βόγια, δες μου στρέλει ένα φακουλτέτο. Η αρμόγια σου πρόκα νη εκτέλα τέντε να βετερίνη. Όνα εκτέλα να ούσπε να μεντιτσίνη, ήμαλαν εκεί νε ούσπεχ, που ακούσαλα δυο τρυπούντα, νη μόγκλαντα σου πίσω να μεντιτσίνη, η όντα ήσαν ένα βετερίνη. Ίστο μη σμιζαμένα, για σαν φτέοντα είδε μου να ντύφ. Για σαν ρόντο μου σακρίτα. Η χτέωσαμε τα είδε μου πιόγρα του να ντύφ, τα να σου τήραμε. Ντύφ γιατί είσαμε σε μπάβιο γυμνάστικο, ματλέτικο, φούτμπαλο, στα Ιεζάμ, μένει μπίλα πόγια, τάκο, ζέγια, τα που την πρόφεσορ, τάκο, γυμνάστικο. Αλλά το εσφάρνο, μίσιμ ντρούγκο, μίσιλι μπόγ ζανάς, μί, νέκα ντρούγκο, μίσιμα μπόγ ντρούξε μίσιλι. Είμαστε μια ντρούγκα, Ζάιντ νοσμού σε ηλικία σε κουμπεόγρα του, η όνη χτέοντα, να κάσουμε το βίωμα με συμβάσμα, η όνη χτέοντα είτε τα σιωπήσε να βετερίνει. Αγιά σαν χτέο να ντύφ, ο Σιζάο Πέταρ. Για μου κάζουν Πέταρ, άιντε μη Ζάιντ νο, είτε μου μπρος μου νόκο τον πρωί, ντουργόβι, να είτε μου να ντύφ. Ναι, ναι, γεια σου να βετερίνει. Για μου κάζουν στάσεις να βετερίνει, κάσουμε ήδη να ντύφ. Η όνη μένει όπε ζώβε να βετερίνει. Να κράιο, όνη σου πίσω να ντύφ, η σου ντύρω ουζάγκρεπου, τόσο μια χτεό, ή για σαν μίσο να βετερίνει. Πως το σαν μίσο πρόβλημ σαν όγκο, μίσο μου γνώση, είμαι στο μενικό πόβρε του, για να κράει νίσο μόγκο το ζέσου για μου
1: Απρίλια.
0: Η όντα, πόσο λέει, μίσο ντύφ, βόλωσαν τα είδαμε να βετερίνει. Βόλωσαν με θεολόγιο. Η μίσο λέει, σαν τάλλητα είδαμε να θεολόγιο ή λέει να βετερίνει. Ούβεξ αντρέζει ο Ρούκαμα Ευαγγέλια, η δόξα ίσω κρός Μπεόγραντα ήλι τραβάει μιλε ουτόπουσον σύτωσα με Ευαγγέλια. Ουνούτρα μη πήλω στράσον έστω μη στην κτέωσα με τα πρενώσον μπόζου ρες. Αλλά νήσαν πω μίσηλο τα μόγκο το πούτεν πόπ.

0: ζήσαμε στο Σάρτιο, δεν ζήσαμε 12 χρόνια. Πόσο σαν τα βρήσα, μίση μάλλη, ο νόγος μου σκόλου, σφάκι ενέτηγε για να πω την έντελνο, βέλικη μου γιούντι μας, σφάκι ενέτηγε ο πέτη για να πω την έντελνο, οι Πολάκοντα περνούσαν την πόση βρες, οι βίντεο σαν τα σφάρνω γιούντι Πολάκο σε μένια γιου. Σνάση, στά το μένια γιου. Ναι και γιούντι στο σου σε σφάζαλι, να πριμέρ, μίση μάλλη γιούμπα. Για τον τρούγκο με νεκάζα τον Παρντάν, νίστα. Πόσοι λιγιούντι τα σε βόλε. Πόσοι λιγιούντι τα σε ο πράσταγιου. Τα ντόλα σου τσέρκβι. Τα τράζε τα σου γιουμπόζου ρες. Ο τφόρο αμόβδε νέκου μάλλον προντάρνη σου κάκο τα κάζε με όνος. Τα κνίγε νέκου έκθεση σάγια μνες να κάκο τόσο κάζε.
1: Κνίζαρο.
0: Κνίζαρο,
1: εζυνιάμασε, κνίζαρο.
0: Βιβλιοτέκο. Σαν τούχονο μη κνίγαμα, τάκο. Η γιούντι μου ζήμαλε, τα κνίγε. Πού νο λειτουργεί, σαν και νέντεγε, σαν τερζίο. Τάκο, σαν σε βέζο, σαν γιούντι, μαγιώνει σάμνο. Τα ζασφάκι νύχο πρόβλεμ πίω σαν μίσλι με σολόποταν τα είδε υπομόγνε, χτίωσαν τα υπομόγνε. Ιωάννη, ζαμπίλο κοϊ πρόβλεμ, τράζα μένε. Ήλι πρέκο τηλεφώνα, ήλι τόλε στο τσέρκβι, ήλι ιστάλνο, ήμω σαν μου παβέζε. Μπεζόψαρα στο εσέλο, ο τχίγια του στανοβνίκα, για δβάνε γκόντεν ήσαν μόκοντα στον μόρι. Δβάνε γκόντεν. Ζαχφάγιο με τον πόγκο είναι κάζε με το κάοντα σε μόριο ή τα κάποτα κάζε με τα σε ζάλιμ. Ναι, δεν ζάλιμσε, αλλά το ίστινα. Το ίστινα. Η σάτα καντό σου βρέμε τα ότε, σφάνω γιούντι μίσλι πλάσου, αλλά για να επιβόλαιο τα πλάσου γιούντι ζα μένε. Πλάσου γιούντι, αλλά δεν επιβόλαιο τα γιούντι πλάσου ζα μένε, δεν πηκτέω τότε έχει ποβρέντιμ. Αλλά όσο σε τα τρέμπα ή τα είδαμε να τρούγω μέσα. Μόλι να πω έχουμε ποζόβε έναν έκο τρούγω μέσα, τα ητάμω ή στο πρενώσιμο του Μπόζι Ουρέ, τα κοσέσαμε, τόσο τα βράδυ, το ξύβι, για να σου έχει σπάσει το βέλικα σφάρ. Αν έσαι για σάμπο, για να μην ξέρει πού είναι ο γιούτι τρέμπα να σπάσει, τα κοσέσαμε.